παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.

0: τώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Wayne, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: σε την
1: αγορά. Και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Μίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, κλήσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο

Πανετολικό στον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικού, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

Ιωνικός, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι.

κρουασάν αλμυρά κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: ήμουνα στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζώρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Στη Λενάδα τα σχολεία ξεκίνησαν.
8: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
7: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
8: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
7: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
8: Το παιδί
7: μαζί με τη γιαγιά.
8: Καλά θα πάει αυτό.
7: Supermarket Kansas.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Radio Cosmos είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Ντατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
9: Ελενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
10: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
9: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά ετσάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
10: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
9: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
10: Το παιδί,
9: μαζί με τη γιαγιά.
10: Καλά θα πάει αυτό.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκε στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Μοσχοβολάει τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousres.gr.
2: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
3: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
2: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: amor, amor, amor, amor.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κόσμος στους 93.
1: Καλημέρα σας και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Αν και Σάββατο 19 του μηνός, η 19η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ παρέα σας για λίγο. Με το επόμενο δύο ώρα φροντίζουμε κυρίως να ακούσουμε πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και να τα χαρίσουμε σε όλους και όλες εσάς. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης και οι συνεργάτες στα δίπλα γραφεία θα σας κρατήσουμε παρέα. Καλημέρα και καλό πρωινό.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή μηχανή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1 goretail.gr.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδα θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκε στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.
9: Κόσμος στους 90 της.

Φαντάζομαι ότι όσοι δουλεύετε και στη δουλειά σας δίνετε ιδιαίτερη σημασία ή προσοχή και θέλετε όλα τα πράγματα να πηγαίνουν καλώς. Ίσως έχετε κάποιους συναδέλφους, κάποιους συνεργάτες, κάποιους ανθρώπους που είτε θελοντικά είτε όχι προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουν σε πολλές περιπτώσεις. Και έτσι μια δουλειά αντί να γίνει σωστά γίνεται τελικά με εμπόδια και υπάρχει παρεμπόδιση. Οπότε όταν δεν έχεις σε μια δουλειά καλούς συναδελφούς, καλούς συνεργάτες, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Αντί να προχωράς μπροστά δύο βήματα, κάνεις δύο βήματα πίσω και ένα βήμα μπρος. Οπότε αλλαγές πάντα χρειάζονται στον εργασιακό τομέα και στον χώρο που ο καθένας κρίνει πώς μπορεί καλύτερα να εργάζεται. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποιοι φεύγουν από μια δουλειά, συνήθως κατηγορούν διαρκώς τους ανθρώπους που ήταν μαζί. Και ποιος ήταν ο κύριος υπεύθυνος της δουλειάς, πάντα είναι ένα αφεντικό, για το οποίο μπορούν να πούν τα εξαμάξεις, από φαντασιώσεις που μπορεί να έχουν, μέχρι και οτιδήποτε για να προσβάλλουν σε εισαγωγικά

0: αυτόν που τους είχε κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι όταν θα φεύγετε από μια δουλειά να σκέφτεστε πρώτα τι πήγε λάθος, τι δεν άρεσε, και να είστε σίγουροι ότι αυτός ο οποίος σας έδωσε τη δυνατότητα να είσαστε κοντά του και να εργαστείτε μαζί του σας έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες για να αποδείξετε ότι μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε και όχι να δυσχεραίνετε το έργο του. Είναι λίγοι όσοι θα το σκεφτούν αυτό, αλλά απλά μας το υπενθυμίζω όλους, και σε εσάς και σε μένα και σε όλο τον κόσμο που εργάζεται.
1: Κόσμος τους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
6: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
5: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
6: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
5: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
6: Το παιδί,
5: μαζί με τη γιαγιά.
6: Καλά θα πάει αυτό.
5: Supermarket Kansas.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.
1: Και επειδή είμαστε ψόφοι γενικότερα για παρεξήγηση, να σας πω ότι δεν γίνεται να προσπαθείς να κάνεις καταχρήσεις από τη μια στιγμή στη ζωή σου και από την άλλη να θέλεις να κρατηθείς τη ζωή. Τη ζωή γενικότερα όταν την προσβάλλεις, σε προσβάλλει, όπως και κάθε άνθρωπο γίνεται καθρέφτη σου. Όταν μειώνεις τη δύναμη του εαυτού σου και είσαι εξαρτημένος από διάφορα πράγματα, δεν θα σε βοηθήσουν οι γιατροί. Δεν θα σε βοηθήσει η επιστήμη ή κάποιος άλλος, διότι αυτό που κάνεις σου φωνάζει. Μην το κάνεις, αυτό που βάζεις τις φλέβες σου στο αίμα σου ή στη μύτη σου σε καταστρέφει. Σου προκαλεί αυτό και αυτό και αυτό. Όταν όμως εσύ το κάνεις και νομίζεις ότι πέρα από την εξάρτηση θα σε βοηθήσει κάποιος να σωθείς και μπορείς να δίνεις δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι στον κόσμο, γιατί έχεις ακούσει ότι ο Μικ Τζάκερ έκανε κάτι ή ο ένας έκανε κάτι, ο άλλος έκανε κάτι. Και τελικά αυτό που κάνεις είναι ένα βήμα προς το θάνατο περισσότερο. Αυτό το λέω για τα παιδιά για άλλη μια φορά, τα οποία έχουν εμπλέξει σε εξαρτήσεις και νομίζουν ότι έτσι, επειδή θέλουν το κεφάλι τους να είναι διαρκώς γεμάτο ή έχουν ανασφάλειες, ίσως επειδή είναι πολύ ευαίσθητα παιδιά και δεν αντέχουν έναν κόσμο ιδιαίτερα σκληρό, θα έχουν και μια καλή ζωή. Δυστυχώς όλα δείχνουν το αντίθετο. Και όσο περισσότερο και πιο εύκολα το καταλάβει κανείς και το συνειδητοποιήσει, πόσο κακό κάνει στον εαυτό του με τις ουσίες, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθει στην πραγματική ζωή, στην οποία μπορεί να βρει πάρα πολύ ωραία πράγματα για να ζήσει και δεν του χρειάζονται ούτε ουσίες, αλλά ούτε και γιατροί, είτε καλοί είτε όχι, για να του σώσουν τη ζωή, να του καθαρίσουν τις πληγές, το αίμα.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα τη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, αν κοιμόσαστε αργά το βράδυ, προσπαθείτε να δουλέψετε αργά το βράδυ και γίνεται κάποια φασαρία σε μια γειτονιά ή στη γειτονιά που είσαστε, σκεφτείτε ότι πριν από κάποια χρόνια στην Ελλάδα τα παράθυρά μας δεν ήταν ούτε διπλά ούτε οι πόρτες μας ενισχυμένες ή θωρακισμένες. Αφήναμε τα κλειδιά έξω από την εξώπορτα και δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτε, γιατί κι αν κάποιος άνοιγε την πόρτα, το πολύ πολύ να ήταν ένας αγαπημένος γείτονας ή μια γειτόνισσα. Καταλαβαίνετε ότι και η φασαρία ακόμη ήταν πολύ λιγότερη. Οι πολίτες, οι άνθρωποι μιας άλλης εποχής σέβονταν ο ένας τον άλλο. Σέβονταν τον άνθρωπο που θα δούλευε το ξημέρωμα, τον άνθρωπο που θα ήθελε να ξεκουραστεί αργά τη νύχτα ή και νωρίτερα και δεν έκανε θόρυβο. Υπήρχαν λοιπόν προστασίες για όλους και οι πολίτες σέβονταν πολύ περισσότερο τον άλλο. Στις μέρες μας, αντί να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο περισσότερο, θωρακίζουμε πιο πολύ τις πόρτες μας ή βγάζουμε διπλά ή τριπλά παράθυρα για να μην περνάω θόρυβο στο σπίτι. Και φυσικά, κανείς μας δεν τολμά να αφήσει τα κλειδιά πάνω στην εξώπορτα. Τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανωσύρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

0: Κόσμος τους 93.
1: Όπως σας είπα, σήμερα έχουμε πολύ περισσότερη μουσική, πολύ λιγότερα λόγια και γι' αυτό μας αφήνω όλους να απολαύσουμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό μαζί και πάλι τη Δευτέρα. Και ως τότε να περνάτε όλοι όμορφα και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας στον Κωνσταντίνο, τον κύριο Νίκο, την Θοδώρα, την φίλη μας την Γεωργία, την Νατάσα από την Λάρισα, τους φίλους μας Θοδώση και Δημήτρη από την Αθήνα και τα παιδιά όσους μας ακούτε στο εξωτερικό. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το

0: Χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

12 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαστε 4 λεπτά λοιπόν μετά τις 12. Οπότε λέμε καλησπέρα. Σας στέλνω τη δική μου καλησπέρα εδώ στο Ράδιο Κόσμος, στους 93. Είμαι ο Ηλίας Τάσκου και έρχομαι κάθε Σάββατο μεσημέρι αυτή την ώρα μέχρι και τις 1.30 περίπου με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία αλλά και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Μία βουτιά λοιπόν στο μουσικό μας παρελθόν για 1.30 ώρα εδώ, στη δική σας συχνότητα, στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να καλέσετε στο 2-3-21-0-63-3-3-3. Λοιπόν, καλή ακρόαση και ελπίζω να περάσουμε και σήμερα πολύ πολύ όμορφα, γεμάτο από αναμνήσεις. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες, τραγούδια που αγαπάμε, που αγαπάτε, τραγούδια που ζητάτε, τραγούδια που θέλουμε και εμείς να ακούσουμε, τραγούδια που μάλλον δεν θα ξεχαστούμε.

Με πολλά πολλά χαμόγελα λοιπόν ξεκινά και η σημερινή μας εκπομπή και πάμε να ακούσουμε για αρχή Γιάννη Πουλόπουλο, έτσι για να ανεβάσουμε λίγο το κέφι, τη διάθεσή μας και να περάσουμε πολύ πολύ ωραία.

Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα από την ταινία «Οι θαλασσιές σιχάντρες». Και πάμε τώρα στη Δήμητρα Γαλάνη. Ρίνα Κατερίνα μου, από την ταινία «Ένας μάγκας στα Σαλονιά».

σε μουσική του Δήμου Μούτση, στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που πρώτα ακούστηκε το 1970 στην ταινία «Ένας μάγκας στα Σαλόνια» και έγινε μεγάλη δισκογραφική επιτυχία μετά από την Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε γρήγορα στην επόμενη μουσική επιλογή, γιατί ξέρω ότι την περιμένετε. Βενετιά και Φανάρι, Λιζέτα Νικολάου.

Με την επόμενη μουσική επιλογή θα ταξιδέψουμε στην δεκαετία του 50 και πιο συγκεκριμένα στη χρονιά του 1959. Μάνος Χατζηδάκης και Άννα Χρυσάφη.

0: μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πισιώτη σου πω.
1: Η Άννα Χρυσάφη λοιπόν, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του ίδιου, από την ταινία «Το κορυδάκι της Δεσποινίδος», Τζεν Καρές, Ντίνος Ηλιόπουλος, έτσι να λέμε και κάποιες λεπτομέρειες. Να δούμε λίγο και την ώρα, 12 και 4 εσείς εδώ, στη δική μας μουσική παρέα, στο ταξίδι που κάνουμε στο παρελθόν, με τραγούδια που αγαπάτε και αγαπάμε πολύ. Μαρόλης Μητσιάς τώρα και «Φωνάζουν οι γειτόνιοι».

από τα αγαπημένα καλλιτεχνικά ζευγαριά και όχι μόνο της εκπομπής της δικής μας εδώ που κάνουμε με τραγούδια από το μουσικό μας παρελθόν είναι σίγουρα και ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρ Λίντα. Πολλές οι εμφανίσεις τους και στον ελληνικό κινηματογράφο και ένα από τα πολύ γνωστά και μεγάλα τους σουξέ είναι αυτό που επέλεξα να ακούσουμε τώρα. Πολλές φορές.

Συντονισμένοι πάντα στους 93, ακούτε Ράδιο Κόσμος, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένη συχνότητα, δεν αλλάζετε συχνότητα, δεν κλείνετε τα ραδιόφωνά σας, γιατί τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Και επειδή η μουσική μας βοηθάει να ταξιδεύουμε πολλές φορές και σε διάφορα μέρη, επέλεξα να ακούσουμε κάτι από Γιώργο Χατζινάσιο, και από την δεκαετία του 70 η Μαρινέλα θα μας πάει στην Ανάβυσσο.

Αν έχεις μία μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.

Τζανετής, πέντε δάκτυλα στο χέρι, σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Προλαβαίνουμε, γιατί αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπετε, η ώρα είναι 12 και 27 λεπτά. Και ακούμε Ρένα Κουμιώτη και Αγαπιόμασταν.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα.

0: Και όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή γιου σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκε στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

Επιστρέψαμε με τον σταματικό κότα και επειδή είπαμε η μουσική μας βοηθάει να ταξιδεύουμε, μία πρόταση από τον σταματικό κότα ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είτε με πλοίο είτε με τρένο, θέλει να ταξιδέψουμε και για κάθε ταξίδι είναι απαραίτητη μία βαλίτσα. Για αυτήν έχει φροντίσει να τραγουδήσει ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Βλέπουμε όμως και το ρολόι που και πού, 1:20 ακριβώς, συντονισμένη στους 93. Να δώσουμε και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε, άντε πάρτε και κανένα τηλέφωνο, 2-3-21-0-63-3-3-3. Μας ακούτε βέβαια στους 93, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά, οπότε σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Ράδιο Κόσμος, τι άλλο. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, Χαρούλα Αλεξίου.

Χαρούλα Αλεξίου λοιπόν, έτσι από τα παλιά, και στα παλιά θα μείνουμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε εκτός από παλιά αγαπημένα τραγούδια, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. 1974 και η Άννα Βύση τραγουδά «Εγώ είμαι εγώ».

θα λέγατε τώρα να ανεβάσουμε κι άλλο το κέφι της εκπομπής, δίνοντας πολύ πολύ λάμψη, όχι εμείς, αλλά η Ζωζό Σαπουντζάκη που ακολουθεί.

αυτή λοιπόν ήταν και η Ζόζα Σαπουντζάκη σε ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε πριν αποσυρθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί ακολουθεί η Ελένη Βιτάλη. Άιντε και φύγαμε.

που ήρθε η ώρα να πάμε και στο δεύτερο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, της εκπομπής. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, αυτή τη φορά με πολύ πολύ κέφι, Αλίκη Μπουκιουκλάκη και Γιώργος Ζαμπέτας. Είναι το στρώμα μου μονό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα.

0: 21 και 99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, γιατί η ώρα είναι 1:07 πρώτα λεπτά, και ακούσαμε την Άννα Χρυσάφη σε ένα τραγούδι από τα παλιά, «Γεια σου Τσολιά μου», έτσι με πολύ καλή διάθεση, με πολύ κέφι, και αυτό προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα, να σπέρουμε το χαμόγελο στο πρόσωπό σας, και γιατί όχι, αν είστε και στο σπίτι, να σας κάνουμε λίγο να χορέψετε. Αυτό θα κάνει και το επόμενο τραγούδι. «Το φεγγάρι είναι κόκκινο». Μάνος Χατζηδάκης, επανεκτέλεση από τη Βίκυ Λέανδρος.

τη συνέχεια έχω επιλέξει ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που πρωτακούστηκε ωστόσο χωρίς στίχο, ως ορχιστρικό δηλαδή, στην ταινία του Αλέκου Δαμιανού «Ευδοκία, το κορίτσι του στρατιώτη». Αμέσως μετά ξαναηχογραφήθηκε με στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνευτή τον Γιάννη Καλατζή. Σας μιλάω για τον Κουταλιανό.

Γιώργος Ζαμπέτας τώρα και Πού σε Θανάση, ένα τραγούδι που κρύβει μια μεγάλη ιστορία από πίσω, γιατί δεν ήταν τυχαίο το όνομα Θανάσης που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Ζαμπέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν πραγματικό πρόσωπο, πρώτα απ' όλα να πούμε. Ήταν ένας θαμώνας των μαγαζιών που εμφανιζόταν τότε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Κάθε βράδυ ήταν εκεί που τραγουδούσε, ώσπου εντελώς ξαφνικά χάθηκε. Ο Γιώργος Ζαμπέτας δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε, αλλά έγραψε ένα τραγούδι για αυτόν.

τη συνέχεια έχω επιλέξει κάτι από τη δισκογραφία του Γιάννη Σπανού, από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε. Συγκεκριμένα στην δεκαετία του 90 είχε χαρίσει κάποια τραγούδια στην Κατερίνα Κούκα. Να είχα δύο καρδιές να σ' αγαπώ.

Να είχα δύο καρδιές να σε αγαπώ, Κατερίνα Κούκα, και μια και βρεθήκαμε στη δεκαετία του 90, ας πάμε και στη δεκαετία του 2000, γιατί και σήμερα ή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αξιόλογα τραγούδια όπως αυτό που επέλεξα να ακούσουμε τώρα μέσα από το soundtrack της ταινίας «Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο». Είναι το «Αντίκρι, στέκει ένα παιδί» με την ηθοποιό Μίρκα Παπακοσταντίνου.

Eva Plans υπήρξε από τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και ιδιαίτερα του λαϊκού μας τραγουδιού στα χρόνια του 60 και στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει είναι του Γιάννη Σπανού, το «Έναν αητό αγάπησα».

Και ακούγοντας την Μπέμπα Μπλάνς, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο εκεί γύρω στις 12, εδώ στην δική σας συχνότητα, στους 93. Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, δεν αλλάζετε συχνότητα, δεν κλείνετε τα ραδιόφωνα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 93 και ακούτε πάντα Ραδιοκόσμος. Θα τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με Γιάννη Πουλόπουλο. Από τον Ηλία Τάσκο, πολλές ευχές για ένα όμορφο, πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εκτοπλισμό στη Ford Καλαθάς, όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
9: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
8: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
10: Η Λενάδα.

0: Τα σχολεία ξεκίνησαν.
1: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
0: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
1: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
0: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
1: Το παιδί,
0: μαζί με τη γιαγιά.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Δεν θα το ξαναπείς πια εκείνο το άχνας είναι αρσενικός. Επιθέτως τι μου λείπει για να είμαι αρσενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Τι άλλο.
2: Κόσμος του Σένα.

0: Με τη μας, με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23 2.

Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23

0: σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο.
1: Γέθους.
0: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
0: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
0: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος τη λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: θα αγαπήσω.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιανό ψωμό και η πάπικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστές, χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, όταν πήγαινε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: πουλί. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί,
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζιβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δική μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμ...

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Κλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουνάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Εγώ μπορεί να πιάσω το άλογο σαν το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα θα έχω να προφτάσω. Τι μηγαλίνη, τι μηγαλίνη. Ασχόρεσεις τον εαυτό σου. Λέμε πως βλέπεις την απάντηση γραμμένη στη σελήνη.

0: Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Τη Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο Ε και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί,
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή, ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Η εξέλιξη μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε του χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια

0: προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
1: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
2: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
1: Όπως το αγόρι μου.
2: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
1: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
2: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Το οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League.

0: νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή είναι, μα λέγεται.
2: Όχι σοβαρή.
1: Τι έχουμε να βαρύ.

0: και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλδί, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.οικονομουσερες.gr.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Βασίλης Καζούλης.
1: Εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Όπως έτσι σκέφτομαι.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Το πρώτο χρόνο ήμουνα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο σχεδόν δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το οι πρώτες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή, ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Ελενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
3: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτέρι τα μεγάλα μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά 900 γραμμάρια μόνο 1,64.
3: Βέρο μαλακτικό ρούχου 3 λίτρα μόνο 3,65. Και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
2: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
3: Το παιδί
2: μαζί με τη γιαγιά.
3: Καλά θα πάει αυτό.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμέ θαύμα για όλους.
1: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
7: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlachartopolio.gr.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
8: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
3: Είμαι η Ρεν Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: πάμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πούμε. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μα καλά μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

Με δυο

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα και ήμουν και ντροπαλός. Και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος. Και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που ήτσι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12 και μισή.

Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Δυο καρδιές διστάκτικες.

φαντασμαγορικό μελόδραμα κατάντησα. Κατάλαβα πως το πεπρωμένο κάθε ύπαρξη είναι η ευτυχία. Η δράση δεν είναι ζωή. Είναι τρόπος να ξοδεύεις ενέργεια. Μια υπερδιέγερση είναι. Η ηθική είναι ο εκφυλισμός του εγκεφάλου. Καμιά από τις σοφιστίες της τρέλας που κουβαλάμε, δεν έχω λησμονήσει. Μπορώ να τις επαναλάβω όλες. Κατέχω το μηχανισμό. Ναι. Η ευτυχία ήταν το πεπρωμένο μου. Αλλά η ζωή μου θα είναι πάντα πολύ μεγάλη για να μπορεί να αφιερωθεί στην ομορφιά και τη δύναμη. Και τα παιδικά μου χρόνια, αυτός ο μεγάλος δρόμος για όλες τις εποχές, στερνή μου γνώση. Τώρα, εδώ, ασκητικός στο έπακρο, ένας περήφανος βλάκας, κι όμως έχω δίκιο. Είχα δίκιο να περιφρονώ τα ανθρωπάκια. Παράσιτα, που σήμερα όλο και πιο πολύ τολμούν και διαφωνούν μαζί μας. Είχα δίκιο για ό,τι περιφρονούσα, αφού εγώ ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος. Αρκετοί καταραμένοι ήμασταν εδώ κάτω. Από καιρό ήμουνα στο θείασό τους. Παλιοί γνωρίμοι. Η αλληλεγγύη μας είναι αγνωστή. Ο ένας συχαίνεται τον άλλον. Ωστόσο παραμένουμε ευγενικοί. Οι σχέσεις μας είναι καθώς πρέπει. Και η υπόλοιψή μας δεν έχει ακόμη τελείως σπηλωθεί.

Πώς όμως θα γίνουμε δεκτοί από τους εκλεκτούς, αφού για να τους πλησιάσεις δεν χρειάζεται μόνο θάρρος, αλλά και υποταγή.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

έτοιμη λάμπη πολύχρωμη και ψυχή εικόνα. Και την κραμάω στις Ελλάδας το μουχλιό του βάρη. Στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών να κοιταχτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαρβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμής σαν ψοφίμη θα με ειδεί εχθρό. Μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ με τις βρισιές της επένους, τη μούτζα της φήμη. Οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστικοί θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρόνει. Είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και οι χρόνοι.